0: Πόφος.
1: Πόφος. Πόφο Γιώφο.
2: Γιάφα νόφο τσάφα βέφεν και φεδέφε τσίτιρ.
1: Νόφο. Νόφο. Αφα βέφερ. Μπιφικτόφο. Τούφου με φε τύφι εφενέφες και φεδέφε σιφίρ. Αφα λγοφο σαφα βρόφο σόφο.
0: Κάφα τσόφο νόφο. Γιάφα βέφες και φε αφα νάφα βιέφε νούφουρ χίφι δάφα.
1: Πόφο Γιώφο. Αφα γούφο αφα ντάφα. Ο σιφί πεφερόφο νόφο.
0: Έφε γιάφα νόφο και φε και φε ρεφε εφε σαφα ξιόφο. Αφα βέφερ.
1: Κάφο μόφο.
2: Αφα λάφα και φε σαφα μόφο σαφα.
0: Αφα λάφα και φε.
2: Αφα κι φι σου έφε νάφα, λάφα και φε βουέφε νάφα. Κόμπο λάφα μάφα σαφα βόρφο σαφα. Δεφε λάφα ραφα διόφο.
0: Εφε σόφο.
1: Σίβι.
0: Κέφε βόφο νίβι τόφο η κάφα μάφα γέφε ρόφο.
1: Σίβι.
2: Αφα και φε σέφε κάφα μάφα.
1: Αφα βέφε σέφε. Σίφι, πεφερό, γιώφο, κέφε ρίφι, αφα, λγόφο.
0: Σούφου, σιώφο, σούφου, σιώφο.
1: Σίφι,
0: σίφι. Τέφε, τέφε, σκόφο, λγά, παράφας.
1: Έφερε, έφες, τσάφα, κάφαλ.
2: Σόφο, κέφε.
1: Έφερε, έφες, τσάφα, κάφαλ.
2: Νόφο, έφερε, τσάφα, κάφαλ.
0: Σίφι.
2: Τσάφα κάφαλ.
0: Γέφε.
2: Τόφο ή τάφα ξύφι στάφα.
0: Άφαν. Έφεν τόφον σέφε σέφε σέφε κλούφου. Απλάψες παρα μη καρνάλ.
1: Muy bien, muy bien.
0: Se la rifó, se la rifó.
1: Qué caballero, Víctor, qué caballero. Te dejaste ver bien decente, muy bien. Ya te llevaste una lana, Víctor.
2: Ah, perfecto, muchísimas gracias.
0: Una lanita. Oye, ¿y en dónde andas, carnal? Cuéntanos tu chamba.
2: Exactamente, ando aquí por la Espartaco.
0: Ah, muy cerquita de la, qué buena.
2: Sí, cerquita, cerquita, aquí a unas calles.
0: Qué bueno, carnal. Pues un abrazo grande para ti. Gracias por escucharnos y por participar, ¿va?
2: Gracias, gracias. Aquí estoy, Lili.
0: ¿Cómo se
2: gracias,
0: grita aquí en Espartaco?
2: Aquí suena la qué buena.
3: Llamando y ganando.
1: Popo Yofo.
0: Mafan defe.
1: No fodifi gafas. Mifi nefes efe sifi dafa.
0: No, popo brefe. Mifi efen rifi fafa sefe lafa rifi fafa.
1: Mefen difi gofo.
0: Yafa mefe efe stopo y profo kufu pafando.